0: Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνι αλά, σκούπαϊ, ράδιος Ράκα ειν Αλφινίπιτς.
1: Πουέγμου σπάτ, γιάσμουν κορκλέτη, λάς, βοήγα λύπκα τσάκα, λάπρι όπνι πον σιδέιλα. Μου λύπη γιάπτου μελκέτο, που όπνι γιάπτου τελκέτο,

Τόσο μόια σαν η αριενιά, σκούπαϊ σβάιχ πρεσάνια λα. Σκούπαϊ, Ράδιο Σράκα, ειν Αλφινίπιτς.